0: να έλεγε να βάσει 893 μου ίσο. Ράιλουε.
1: Yes.
0: Για μου ναι.
1: Για
0: μου ναι. Ω, γάμπρα ναι, Ράιλε ναι.
1: Κι άτια βίν νάμπα, κι άτια βίν ID ναι.
0: Α, μα μη μαγόζα. Μια νο, η γούρε νεγά.
1: Αμίγα αυσό, η γούρε νεγά.
0: Τζαβέτ, αμού ναι, γάμψο ήτο, Τζαβέτ.
1: Τζαμεγέ.
0: Ούνε, ούλο ανέ νίγι.
1: Αγια Τζαβέτ, ναι.
0: Εντσι καλέ, Τζαβέτ.
1: Yes.
0: Και είναι τεγέγι.
1: Αν είναι τεγέγι.
0: Μίγο μιέ.
1: Πάει σε γαπέσα.
0: Πάει σε νιέ.
1: Ε,
0: κουνκού είχα πίσω. Άρα και αυτό είναι πατάω, για πες.
1: Number 4.
0: Αι, κανά μου κοιτώ εγώ, για πες. Αω, καραβή, είναι καί. Πάνε και τι νέο, αντώ. Βα. Ε. Ενίτε και τι νέο, αντώ.